Ωστο τσουέν αδάρ γορενετάν αισεγάκ μαρμαρδου εγίτεν ως κυρών ετάωσεν.